0: Gleek.
1: Που γλυνήκαν σφέτα φουμουρένα υγρά, που έτσι σε υγράει. Μόζες να οστάνεις τη θέλη, το κατουτρούτια σε ιστερκάτ. Ζεστό το άσχε μόνο γίνεται το ελουσίτο. Τελεί, τέζι κρατουμέσα να πράσνει. Няма фар, който да се види през този дъжд. Масите ти изглеждат празни.
2: Shut the door and pretend that it's all the same.
1: Накрая слагам глава на рамото ти. Затварям вратата и се преструвам, че всичко е едно и също. Само трохи в килера, затова сидя с рясъци.